0: Μαρίνο. Ρε, στο τι ας μπερδες, κόκα πνέει να βιάς.
1: Αλέ, ας εμείς δει. Σε είναι μάρα μου Αμερικάνο.
0: Μισούμ. Ζω κάποιοι στο Αμερικό, ναι.
1: Τι όλα τα, βάλτε πρώτα χωμάει στη τερζάβη.
0: Μπόσμος μου σε σέμπαλ μπλίζουν. Κοντά, ας μου κέρ μπούρεξ δε γράμμα.
2: Ναι, δε βίντεο. Θα μας το τι μόνος γράμμα, δε σημαίνω.
1: Λίζω κράτς.
0: Μπούρεξ έπεσε λιμόν.
2: Αιδάβερ.
0: Ντάμπαρ.
2: Αμογκλέταλ, και γλέτα μου.
0: Και γλέτα μου, τούκι είναι ράδιο.
2: Τούκι. Στάριτσι σε την ευρεσνίτσι τόλε.
0: Ναι.
2: Μου σου ήταν δίλο του τρίχ που πόδι.
0: Ωραίο.
2: Ωραίο. Ναι, σμίσω σε κίξαν στάρι.
0: Γεια σε
2: εμείς δίτα.
0: Λιμόνο.
2: Σε κίξαν μωρέ μη φατούτ κάζα.
1: Τσούζε το λιμόνο, Βίκη, τσούζε.
0: Μπον τσούζε.
2: Χωάλα.